0: Είναι φουχτεμπάνια αφού σε έρεσαν.
1: Del romance a la fiesta. Del hedonismo a la revolución.
2: RTG 97.7 FM.
1: Experiencia radiofónica total.